Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε: «Καταβάλουμε προσπάθειες ώστε η περιοχή μας να μην αναφέρεται πλέον για τον πόλεμο, την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις, αλλά για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ειρήνη και τη σταθερότητα». Ο πρόεδρος Ερντογάν, μετά τις κατετίαν συναντήσεις και τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπείων με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Αλί Αλ-Ζαΐντι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα Άγκαρα, παρέστη στην τελετή υπογραφή συμφωνιών σε διάφορους τομείς στο προεδρικό συγκρότημα. Στη συνέχεια, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη τύπου, ο Ερντογάν συνεχάρει για άλλη μια φορά τον Ζαΐντι για τα καθήκοντα που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της δύσκολης περίοδου που διανύει η περιοχή. Επισημένοντας ότι αξιολόγησαν διεξοδικά τη σχέση στη βάση της αδελφοσύνης, ο Ερντογάν ανέφερε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο το Ιράν, τη Συρία και την Παλαιστίνη». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώντας ότι λόγω του κλίματος πολέμου στα σύνορα της Τουρκίας, τα θέματα της ασφάλειας, καταπολέμησης τρομοκρατίας, της ενέργειας και των μεταφορών κατήχαν κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες, δήλωσε τα εξής: «Το γειτονικό μας Ιράκ είναι δυστυχώς μια από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτό το περιβάλλον πολέμου και αστάθειας. Εμείς ανέκαθεν δεν διαχωρίζαμε και δεν διαχωρίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα του Ιράκ από την κατάσταση της δικής μας χώρας. Καταβάλουμε προσπάθειες ώστε η περιοχή μας να μην αναφέρεται πλέον για τον πόλεμο, την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις, αλλά για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Βρισκόμαστε σε στενό διάλογο με τους Ιρακινούς αδελφούς μας για την υλοποίηση της διαδικασίας μας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και το οράματός μας για μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία». Υπογραμμίζοντας ότι παραχωρήθηκε εταιρική σχέση στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου στο πεδίο παραγωγής του Kirkuk, το οποίο διαχειρίζεται η British Petroleum, ο Ερντογάν δήλωσε: «Επιθυμούμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με το Ιράκ, ο οποίος πέρυσι προσέγγισε τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια». Μεταφέροντας τη δήλωση του Ιρακινού Πρωθυπουργού Αλί Αλ-Ζαϊντί ότι μπορούμε να προμηθεύουμε την Τουρκία με 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ο πρόεδρος Ερντογάν προέβη στην εξής εκτίμηση, λέει: «Μην εξαρτάστε από πουθενά αλλού 1 εκατομμύριο βαρέλια. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά 1 εκατομμύριου βαρελιών πετρελαίου από το γειτονικό μας Ιράκ, αυτό θα καλύψει τις ανάγκες μας». Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαϊντί, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το επίσημο Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων ΗΝΑ μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός Ζαϊντί κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας σε κατεπίγουσα σύσκεψη. Ανακοινώθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωση. Οι δυνάμεις της Χάστ Αλ-Σαμπί στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Αμερικανικών και Σαουδαραβικών δυνάμεων σε κέντρα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες, επισημένοντας ότι διαπίστωσε την επιθυμία για την οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού και κοινού μέλλοντος στην Κύπρο, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης. Ο Γκουτέρες παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση που είχε στην ενδιάμεση ζώνη με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, Τούρφαν Ερχούρμαν, και τον ηγέτη της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Επισημένοντας ότι διαπιστώνει μια επιθυμία για την οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού και κοινού μέλλοντος, ο Γκουτέρες είπε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση για το Κυπριακό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, ωστόσο υπογράμμισε ότι συνεχίζουν να εργάζονται με αποφασιστικότητα για την επίτευξη λύσης με τη συμμετοχή και των εγκύτριων χωρών. Εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι μια επιτυχής έκφραση σε σχέση με μια λύση στο κυπριακό ζήτημα θα έχει σημαντική σταθεροποιητική επίδραση στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε τα εξής. Από την άλλη πλευρά, αν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, γίνεται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, είπε ο Γκουτέρες και πρόσθεσε τα παρακάτω. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής, τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν πλήρως προσιλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι έχει εντυπωσιαστεί από το έργο των τεχνικών επιτροπών καθώς και της Επιτροπής Αγνοωμένων, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε: «Βασίζομαι ιδιαίτερα στη διαρκή υποστήριξη των τριών εγκύτριων χωρών, της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου». Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην πολιτεία Άσαμ στη βορειοανατολική Ινδία ανήλθε στους 75. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Άσαμ προέβησε ανακοίνωση σχετικά με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν την περιοχή. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες αυξήθηκε στους 75. Σημειώνεται ότι σε 7 περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, περισσότεροι από 332.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, ενώ αναφέρεται ότι πάνω από 32.000 άτομα έχουν καταφύγει σε καταβλισμούς παροχής βοήθειας. Ο Πρωθυπουργός του κρατηδίου Άσαμ, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, δήλωσε επίσης ότι προετοιμάζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει αποζημιώσεις για τις οικογένειες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι βροχές των μουσώνων, οι οποίες πλήττουν τη Νότια Ασία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, προκαλούν κάθε χρόνο μεγάλες κλίμακες, φυσικές καταστροφές και ατυχήματα σε χώρες της περιοχής, με κυριότερες στην Ινδία και το Πακιστάν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Σεζεν Άξου.

Σήμερα έχουμε θέμα ένα νόστιμο και θρεπτικό φαγόσιμο που τρώγεται στο πρωινό αλλά και ως σνακ κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι χορταστικό, εύκολο και έχει πάρα πολλές επιλογές ως γέμιση. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά του δρόμου της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει κιοσλεμέ.

Όσοι γνωρίζουν κάποια πράγματα σχετικά με την Τουρκία, σίγουρα θα έχουν ακούσει για το Gözleme και πολύ πιθανόν έχουν φάει. Για αυτούς που το ακούν για πρώτη φορά όμως, ελάτε να πούμε δύο λόγια. Το Gözleme είναι μια λεπτή πίτα που ψήνεται πάνω σε σάτς, δηλαδή ένα θολωτό μεταλλικό σκεύος. Το τρώνε σκέτο, αλλά και με γέμιση, με τις πιο γνωστές γεύσεις, να είναι εκείνες με τυρί, με κιμά και με πατάτα. Επειδή είναι ένα είδος πίτας, φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο, ειδικά όταν το τρώτε ζεστό-ζεστό. Και αν σας είναι δύσκολο να ανοίξετε φύλλο, μπορείτε να το φτιάξετε και με το έτοιμο που λέγεται γιουφκά. Το γιουφκά είναι το παραδοσιακό λεπτό φύλλο που βάζουν στις πίτες και στα μπουρέκια και το φτιάχνουν απλά με αλεύρι, νερό και αλάτι. Η λέξη Gözleme προέρχεται από το Gözleme που σημαίνει καψάλισμα. Όσο για την ιστορία του έχουμε να πούμε τα εξής. Επειδή πρόκειται για ζυμάρι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πηγαίνει στα πολύ παλιά χρόνια. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ήταν ένα αγαπημένο φαγόσιμο στις κουζίνες των Οθωμανών και της Ανατολίας από τον 15ο αιώνα. Μάλιστα, μελετώντας παλιές συνταγές, βλέπουμε ότι το Gözleme υπήρχε μέχρι και την εποχή του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή. Κάποιες άλλες πηγές το πάνε μέχρι την εποχή των Σελτζούκων, οι οποίοι το ψωμί που έψιναν στα κάρβουνα το έλεγαν «κιοσμέν». Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το ποια πληροφορία είναι πιο σωστή, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ιστορία του Gözleme είναι το ίδιο παλιά με την ιστορία της ζύμης στην Ανατολία.

Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα γκιόζλεμετζί που δεν είναι άλλο από το μαγαζί όπου φτιάχνουν και πουλούν γκιόζλεμε. Πριν όμως παραγγείλουμε, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το φύλλο είναι χειροποίητο ή έτοιμο. Γιατί για να καταλάβετε την οστιμιά πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το χειροποίητο. Συνήθως πίσω από το ταμείο, σε μια γωνιά, θα δούμε γυναίκες να ανοίγουν μπροστά στα μάτια σας τα λεπτά εκείνα φύλλα. Κάθονται χάμω, μπροστά τους έχουν ένα μικρό ξύλινο στρογγυλό τραπεζάκι και δίπλα το επίσης στρογγυλό σατς που δουλεύει με ρεύμα ή φυσικό αέριο. Και τα δύο έχουν διάμετρο περίπου 60 εκατοστά. Ζυμώνουν και φτιάχνουν το ζυμάρι, το οποίο ανοίγουν σε λεπτότατα φύλλα, βάζουν γέμιση και τα τυλίγουν σε σχήμα τετράγωνου φακέλου και έπειτα τα ψήνουν και από τις δύο μεριές πάνω στο σατς. Όλος ο χώρος μοσχομυρίζει. Όταν αναποδογυρίζουν την πίτα, η ψημένη μεριά έχει αποκτήσει εδώ και εκεί χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή όψη. Κάνουν το ίδιο και με την άλλη μεριά και έπειτα μεταφέρουν το κιοσλεμέ στο πιάτο και το κόβουν σε κομμάτια. Κάποιοι διπλώνουν τα κιοσλεμέ σε σχήμα μισοφέγγαρου και άλλοι προτιμούν το ορθογώνιο. Το σχήμα όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί η γεύση είναι απίθανη. Μια που έχουμε το φύλλο μας ανοιγμένο και έτοιμο να μας περιμένει, ας διαλέξουμε γέμιση. Οι περισσότεροι προτιμούν κιοσλεμέ με γέμιση λευκό τυρί μαϊτανό, πατάτα κρεμμύδι και κιμά κρεμμύδι. Αλλά υπάρχουν και οι εξής επιλογές. Σπανάκι, πράσο, κασέρι, μελιτζάνα και σουτζούκι. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο με το κιοσλεμέ. Δεν ξέρεις τι γέμιση να διαλέξεις. Μπορείς βέβαια να φτιάξεις και τη δική σου, συνδυάζοντας τα υλικά. Με ένα κιοσλεμέ με χειροποίητο φύλλο, ταιριάζει άψογα ένα αϊράνι με μπόλικο αφρό ή ένα τσάι. Καλή όρεξη από τώρα. Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

και στο πεδίο της μάχης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χρησιμοποίησαν εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Όποιος μπορεί να επεξεργαστεί ταχύτερα τα δεδομένα, καθορίζει και τον ρυθμό του πολέμου. Πού βρίσκεται όμως η Τούρκη σε αυτή την κούρσα? Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο? Ξεκινάμε. Γεια σας. Με τη ραγδαία εξέλιξη και διάδοση της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον εμπλέκεται σχεδόν στα πάντα, φαίνεται πως θα μας απασχολήσει αρκετά και στο πεδίο των μαχών. Το Γενικό Επιτολείο των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε από πρώτο χέρι ότι χρησιμοποίησε εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι αξιοποίησε αυτές τις τεχνολογίες, ειδικά για τον εντοπισμό στόχων υψηλής ακρίβειας. Η άμεση επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο είναι για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη φέρνει μαζί της και ορισμένα ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι είναι πλέον σε θέση να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Πόσο ασφαλές είναι να αφήνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες στα χέρια της? Ή μήπως χώρες όπως η Τούρκια βρίσκονται σε σημείο που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Ο Αλπέρ Όσμπιλεν, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα στρατηγικών που βασίζονται στην τεχνολογία, μίλησε στο TRT Χαπέρ και απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα και όχι μόνο. Και εμείς θα μοιραστούμε τώρα αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ποιον ρόλο διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Γι' αυτό το ερώτημα, που θα μπορούσε να έχει απάντηση ίσα με πάρα πολλές σελίδες, ο Όσμπιλεν θέτει ένα γενικό πλαίσιο με απλό τρόπο που θα το κατανοήσουν όλοι. Αρχικά, υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν και στο παρελθόν σε ειδικές επιχειρήσεις, σε διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, καθώς και σε διαφοροπλικά συστήματα. Επισημαίνει ωστόσο ότι αυτός ο τρόπος χρήσης παρέμενε κυρίως μεμονωμένος σε επίπεδο πλατφορμών και προϊόντων. Για παράδειγμα, συστήματα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν σε τομείς όπως η αναγνώριση στόχων, η πλοήγηση μη επανδρομένων οχημάτων ή η ανάλυση εικόνας, αναφέρει ο Όσμπιλεν. Επισημαίνει όμως ότι η αλλαγή που βλέπουμε σήμερα δείχνει ένα διαφορετικό στάδιο. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει πλέον να είναι μια βοηθητική τεχνολογία που λειτουργεί μέσα σε μεμονωμένα συστήματα και μετατρέπεται σε ένα επίπεδο που επιταχύνει τον συντονισμό των γενικών επιχειρήσεων. Υπενθυμίζει ότι προηγουμένως, στον πόλεμο της Ουκρανίας, προϊόντα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στο πεδίο όσο και στα μετόπιστεν. Υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη τοποθετείται απευθείας στο επίκεντρο των παραμέτρων λήψης αποφάσεων, προσδίδοντας πρωτοφανή ταχύτητα σε αυτές τις διαδικασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει να είναι απλώς ένας υποστηρικτικός παράγοντας. Στο σημείο αυτό, ο Αλπέρ Όσμπιλεν κάνει έναν πολύ εύστοχο ορισμό. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει πλέον να μιλάμε για πόλεμο υποστηριζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για συνθήκες πολέμου που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια προσθέτει: στο πρόσφατο παρελθόν, οι διαδικασίες ανάλυσης πληροφοριών γίνονταν με έντονη ανθρώπινη εργασία, παρά τις όποιες εφαρμογές αυτοματοποίησης. Πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και αναφορές από το πεδίο εξετάζονταν επίσης από διαφορετικές ομάδες. Χρειαζόταν χρόνος για να ενοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σε ένα μέρος για να μετατραπούν σε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκανάρει και να συσχετίσει αυτήν την τεράστια δεξαμενή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας στους λήπτες αποφάσεων μια πολύ πιο γρήγορη εικόνα της κατάστασης. Το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει τις διαδικασίες δεν σημαίνει ότι οι πόλεμοι θα τελειώνουν με την ίδια ταχύτητα. Αντίθετα, μπορεί να οδηγήσει σε πρωτόγνωρες επιπλοκές και σε κινδύνους κλιμάκωσης ή επέκτασης του πολέμου. Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης?
Εδώ, ο Σμπιλέν κάνει το θέμα λίγο πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μοντελοποιήσει τις κινήσεις των κινητών εκτοξευτών πυράβλων του εχθρού. Επισημαίνει επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε άκρως στρατηγικά ζητήματα, όπως η διάταξη των συστημάτων αεράμυνας, το μέγεθος της δραστηριότητας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι αλλαγές στη δραστηριότητα των ραντάρ και των ηλεκτρονικών εκπομπών, καθώς και η πυκνότητα των επικοινωνιών στα δίκτυα διοίκησης και ελέγχου. Δορυφορικές εικόνες, δεδομένα αναγνώριστα από μη επανθρωμένα οχήματα, σαρώσεις ανοιχτών πηγών και σήματα διαφορετικών αισθητήρων δημιουργούν μεγάλα σύνολα δεδομένων. Όταν όλα αυτά αναλύονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο η χαρτογράφηση των στρατιωτικών υποδομών, όσο και η παρακολούθηση των αλλαγών στο πεδίο επιταχύνονται θεαματικά. Αυτό δημιουργεί μια νέα ασυμμετρία στον συμβατικό πόλεμο. Η πλευρά που μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα πιο γρήγορα αποκτά το πλεονέκτημα να καθορίζει τον ρυθμό του πολέμου, λέει ο Σμπιλέν. Όποιος κατανοήσει σωστά τη μετάβαση, θα αποκτήσει προβάδισμα. Φυσικά, η ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιο βαθμό στο πεδίο των επιχειρήσεων φέρνει μαζί τις επιφυλάξεις ή, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, ακόμα και φόβους. Σύμφωνα με τον Αλπέρ Οσμπιλέν, το θέμα δεν είναι ο φόβος, αλλά η κατανόηση αυτής της μετάβασης σωστά και η σοβαρή προετοιμασία. Σήμερα, ο Οσμπιλέν μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Αυτός, ο πολλαπλασιαστής, θα συνεχίσει να αλλάζει ριζικά την ταχύτητα των πολέμων, τους κύκλους λήψης αποφάσεων και τον ανταγωνισμό στον τομέα των πληροφοριών. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της νέας εποχής, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με το παρελθόν, δηλώνει ο Οσμπιλέν.

Μπορεί η Τούρκη να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Πριν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που μας απασχολεί όλους, ο Οσμπιλέν αναφέρει ότι τα μη επανδρομένα συστήματα που αναπτύσσονται στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα δίκτυα αισθητήρων των διάφορων πλατφορμών αποτελούν μια σημαντική βάση. Ωστόσο, τονίζει ότι το επόμενο κρίσιμο ζήτημα είναι διαφορετικό και ολοκληρώνει τα λόγια του ως εξής. Το πιο βασικό ζήτημα εδώ είναι η ενσωμάτωση. Πρέπει να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά για το πόσο γρήγορα θα ενσωματωθούν οι αισθητήρες των μεμονωμένων πλατφορμών στα επίπεδα ανάλυσης και λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο. Γιατί στο πεδίο μάχης του μέλλοντος το πλεονέκτημα δεν θα εξαρτάται μόνο από τον αριθμό ή την ποικιλία των πλατφορμών, αλλά από το ποιος θα μπορεί να κατανοεί ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις πλατφόρμες και να τα μετατρέπει σε μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δείξει και ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και γίνεται πλέον ολοένα και πιο σαφές ότι όσοι κατανοήσουν σωστά αυτή τη μετάβαση θα αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 29 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δήλωσε: «Καταβάλουμε προσπάθειες ώστε η περιοχή μας να μην αναφέρεται πλέον για τον πόλεμο, την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις, αλλά για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ειρήνη και τη σταθερότητα». Ο πρόεδρος Ερντογάν, μετά τις κατετίαν συναντήσεις και τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπείων με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Αλί Αλ-Ζαϊντί, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα Άγκαρα, παρέστη στην τελετή υπογραφή συμφωνιών σε διάφορους τομείς στο προεδρικό συγκρότημα. Στη συνέχεια, μιλώντας στην κοινή συνέντευξη τύπου, ο Ερντογάν συνεχάρει για άλλη μια φορά τον Ζαϊντί για τα καθήκοντα που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της δύσκολης περίοδου που διανύει η περιοχή. Επισημένοντας ότι αξιολόγησαν διεξοδικά τη σχέση στη βάση της αδελφοσύνης, ο Ερντογάν ανέφερε: «Ανταλλάξαμε απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο το Ιράν, τη Συρία και την Παλαιστίνη». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώντας ότι λόγω του κλίματος πολέμου στα σύνορα της Τουρκία, τα θέματα της ασφάλειας, καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της ενέργειας και των μεταφορών κατήχαν κεντρικό ρόλο στις συνομιλίες, δήλωσε τα εξής: «Το γειτονικό μας Ιράκ είναι δυστυχώς μια από τις χώρες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτό το περιβάλλον πολέμου και αστάθειας. Εμείς ανέκαθεν δεν διαχωρίζαμε και δεν διαχωρίζουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα του Ιράκ από την κατάσταση της δικής μας χώρας. Καταβάλουμε προσπάθειες ώστε η περιοχή μας να μην αναφέρεται πλέον για τον πόλεμο, την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις, αλλά για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Βρισκόμαστε σε στενό διάλογο με τους Ιρακινούς αδελφούς μας για την υλοποίηση της διαδικασίας μας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και το οράματός μας για μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία». Υπογραμμίζοντας ότι παραχωρήθηκε εταιρική σχέση στην τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου στο πεδίο παραγωγής του Kirkuk, το οποίο διαχειρίζεται η British Petroleum, ο Ερντογάν δήλωσε: «Επιθυμούμε να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τον όγκο των εμπορικών μας συναλλαγών με το Ιράκ, ο οποίος πέρυσι προσέγγισε τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια». Μεταφέροντας τη δήλωση του Ιρακινού Πρωθυπουργού Αλί Αλ-Ζαϊντί ότι μπορούμε να προμηθεύουμε την Τουρκία με 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ο πρόεδρος Ερντογάν προέβη στην εξής εκτίμηση, λέει: «Μην εξαρτάστε από πουθενά.

αλλού 1 εκατομμύριο βαρέλια. Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά 1 εκατομμύριο βαρελιών πετρελαίου από το γειτονικό μας Ιράκ, αυτό θα καλύψει τις ανάγκες μας. Ο Πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Αλ-Ζαϊτή, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία στη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το επίσημο Ιρακινό Πρακτορείο Ειδήσεων ΗΝΑ μετέδωσε ότι ο Πρωθυπουργός Ζαϊτή κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας σε κατεπήγουσα σύσκεψη. Ανακοινώθηκε ότι μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης θα ακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωση. Οι δυνάμεις της Χάστα Αλ-Σαμπί στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Αμερικανικών και Σαουδαραβικών δυνάμεων σε κέντρα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιο Γκουτέρες, επισημένοντας ότι διαπίστωσε την επιθυμία για την οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού και κοινού μέλλοντος στην Κύπρο, δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης. Ο Γκουτέρες παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά τη συνάντηση που είχε στην ενδιάμεση ζώνη με τον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, Τούρφαν Ερχούρμαν, και τον ηγέτη της Ρωμαϊκής Διοίκησης Νότιας Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη. Επισημένοντας ότι διαπιστώνει μια επιθυμία για την οικοδόμηση ενός πιο ειρηνικού και κοινού μέλλοντος, ο Γκουτέρες είπε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης λύσης. Ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση για το Κυπριακό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο, ωστόσο υπογράμμισε ότι συνεχίζουν να εργάζονται με αποφασιστικότητα για την επίτευξη λύσης με τη συμμετοχή και των εγκύτριων χωρών. Εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι μια επιτυχής έκβαση σε σχέση με μια λύση στο κυπριακό ζήτημα θα έχει σημαντική σταθεροποιητική επίδραση στην περιοχή, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε τα εξής. Από την άλλη πλευρά, αν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, γίνεται πολύ πιο ευάλωτη στους κινδύνους. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, είπε ο Γκουτέρες και πρόσθεσε τα παρακάτω. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής, τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν πλήρως προσιλωμένα στη στήριξη του λαού της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι έχει εντυπωσιαστεί από το έργο των τεχνικών επιτροπών καθώς και της Επιτροπής Αγνοωμένων, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δήλωσε: «Βασίζομαι ιδιαίτερα στη διαρκή υποστήριξη των τριών εγκύτριων χωρών, της Ελλάδας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου». Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στην πολιτεία Άσαμ στη βορειοανατολική Ινδία ανήλθε στους 75. Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Άσαμ προέβησε ανακοίνωση σχετικά με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν την περιοχή. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες αυξήθηκε στους 75. Σημειώνεται ότι σε 7 περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, περισσότεροι από 332.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις πλημμύρες, ενώ αναφέρεται ότι πάνω από 32.000 άτομα έχουν καταφύγει σε καταβλισμούς παροχής βοήθειας. Ο Πρωθυπουργός του κρατηδίου Άσαμ, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, δήλωσε επίσης ότι προετοιμάζεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο βοήθειας, το οποίο περιλαμβάνει αποζημιώσεις για τις οικογένειες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Οι βροχές των μουσώνων, οι οποίες πλήττουν τη Νότια Ασία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, προκαλούν κάθε χρόνο μεγάλες κλίμακες, φυσικές καταστροφές και ατυχήματα σε χώρες της περιοχής, με κυριότερες στην Ινδία και το Πακιστάν. Τέλος του δελτίου.

Σήμερα έχουμε θέμα ένα νόστιμο και θρεπτικό φαγόσιμο που τρώγεται στο πρωινό αλλά και ως σνακ κάθε στιγμή της ημέρας. Είναι χορταστικό, εύκολο και έχει πάρα πολλές επιλογές ως γέμιση. Στη σειρά αυτή podcast θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα αλλά εξίσου νόστιμα φαγητά του δρόμου της Τουρκία. Το μενού σήμερα έχει κιοσλεμέ.

Όσοι γνωρίζουν κάποια πράγματα σχετικά με την Τουρκία, σίγουρα θα έχουν ακούσει για το Gözleme και πολύ πιθανόν έχουν φάει. Για αυτούς που το ακούν για πρώτη φορά όμως, ελάτε να πούμε δύο λόγια. Το Gözleme είναι μια λεπτή πίτα που ψήνεται πάνω σε σάτς, δηλαδή ένα θολωτό μεταλλικό σκεύος. Το τρώνε σκέτο, αλλά και με γέμιση, με τις πιο γνωστές γεύσεις, να είναι εκείνες με τυρί, με κιμά και με πατάτα. Επειδή είναι ένα είδος πίτας, φαντάζεστε ότι είναι πάρα πολύ νόστιμο, ειδικά όταν το τρώτε ζεστό-ζεστό. Και αν σας είναι δύσκολο να ανοίξετε φύλλο, μπορείτε να το φτιάξετε και με το έτοιμο που λέγεται γιουφκά. Το γιουφκά είναι το παραδοσιακό λεπτό φύλλο που βάζουν στις πίτες και στα μπουρέκια και το φτιάχνουν απλά με αλεύρι, νερό και αλάτι. Η λέξη «κιοσλεμέ» προέρχεται από το «κιοσλεμέ» που σημαίνει καψάλισμα. Όσο για την ιστορία του έχουμε να πούμε τα εξής. Επειδή πρόκειται για ζυμάρι, μπορούμε να υποθέσουμε ότι πηγαίνει στα πολύ παλιά χρόνια. Ορισμένες πηγές αναφέρουν ότι ήταν ένα αγαπημένο φαγόσιμο στις κουζίνες των Οθωμανών και της Ανατολίας από τον 15ο αιώνα. Μάλιστα, μελετώντας παλιές συνταγές, βλέπουμε ότι το «κιοσλεμέ» υπήρχε μέχρι και την εποχή του Σουλτάνου Μεχμέτ του Κατακτητή. Κάποιες άλλες πηγές το πάνε μέχρι την εποχή των Σελτζούκων, οι οποίοι το ψωμί που έψιναν στα κάρβουνα το έλεγαν «κιοσμέν». Δυστυχώς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το ποια πληροφορία είναι πιο σωστή, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ιστορία του «κιοσλεμέ» είναι το ίδιο παλιά με την ιστορία της ζύμης στην Ανατολία.

Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα γκιόζλεμετζή που δεν είναι άλλο από το μαγαζί όπου φτιάχνουν και πουλούν γκιόζλεμε. Πριν όμως παραγγείλουμε, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Το φύλλο είναι χειροποίητο ή έτοιμο. Γιατί για να καταλάβετε την οστιμιά, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε το χειροποίητο. Συνήθως πίσω από το ταμείο, σε μια γωνιά, θα δούμε γυναίκες να ανοίγουν μπροστά στα μάτια σας τα λεπτά εκείνα φύλλα. Κάθονται χάμω, μπροστά τους έχουν ένα μικρό ξύλινο στρογγυλό τραπεζάκι και δίπλα το επίσης στρογγυλό σατς που δουλεύει με ρεύμα ή φυσικό αέριο. Και τα δύο έχουν διάμετρο περίπου 60 εκατοστά. Ζυμώνουν και φτιάχνουν το ζυμάρι το οποίο ανοίγουν σε λεπτότατα φύλλα, βάζουν γέμιση και τα τυλίγουν σε σχήμα τετράγωνου φακέλου και έπειτα τα ψήνουν και από τις δύο μεριές πάνω στο σατς. Όλος ο χώρος μοσχομυρίζει. Όταν αναποδογυρίζουν την πίτα, η ψημένη μεριά έχει αποκτήσει εδώ και εκεί χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή όψη. Κάνουν το ίδιο και με την άλλη μεριά και έπειτα μεταφέρουν το κιοσλεμέ στο πιάτο και το κόβουν σε κομμάτια. Κάποιοι διπλώνουν τα κιοσλεμέ σε σχήμα μισοφέγγαρου και άλλοι προτιμούν το ορθογώνιο. Το σχήμα όμως δεν έχει καμία σημασία γιατί η γεύση είναι απίθανη. Μια που έχουμε το φύλλο μας ανοιγμένο και έτοιμο να μας περιμένει, ας διαλέξουμε γέμιση. Οι περισσότεροι προτιμούν κιοσλεμέ με γέμιση λευκό τυρί μαϊτανό, πατάτα κρεμμύδι και κιμά κρεμμύδι. Αλλά υπάρχουν και οι εξής επιλογές. Σπανάκι, πράσο, κασέρι, μελιτζάνα και σουτζούκι. Αυτό ίσως είναι το πιο δύσκολο με το κιοσλεμέ. Δεν ξέρεις τι γέμιση να διαλέξεις. Μπορείς βέβαια να φτιάξεις και τη δική σου, συνδυάζοντας τα υλικά. Με ένα γκιοσλεμέ με χειροποίητο φύλλο ταιριάζει άψογα ένα αϊράνι με μπόλικο αφρό ή

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν βρίσκεται πλέον μόνο στα τηλέφωνά μας. Βρίσκεται και στο πεδίο της μάχης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ χρησιμοποίησαν εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Όποιος μπορεί να επεξεργαστεί ταχύτερα τα δεδομένα, καθορίζει και τον ρυθμό του πολέμου. Πού βρίσκεται όμως η Τούρκη σε αυτή την κούρσα? Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο? Ξεκινάμε. Γεια σας. Με τη ραγδαία εξέλιξη και διάδοση της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον εμπλέκεται σχεδόν στα πάντα, φαίνεται πως θα μας απασχολήσει αρκετά και στο πεδίο των μαχών. Το Γενικό Επιτολείο των Ηνωμένων Πολιτειών επιβεβαίωσε από πρώτο χέρι ότι χρησιμοποίησε εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη στις επιθέσεις κατά του Ιράν. Η Ισραηλινική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι αξιοποίησε αυτές τις τεχνολογίες ειδικά για τον εντοπισμό στόχων υψηλής ακρίβειας. Η άμεση επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο είναι για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη φέρνει μαζί της και ορισμένα ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι είναι πλέον σε θέση να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Πόσο ασφαλές είναι να αφήνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες στα χέρια της? Ή μήπως χώρες όπως η Τούρκη βρίσκονται σε σημείο που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Ο Αλπέρ Όσμπιλεν, ένας από τους κορυφαίους ειδικούς σε θέματα στρατηγικών που βασίζονται στην τεχνολογία, μίλησε στο TRT Χαπέρ και απάντησε σε αυτά τα ερωτήματα και όχι μόνο. Και εμείς θα μοιραστούμε τώρα αυτή τη συζήτηση μαζί σας. Ποιον ρόλο διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Γι' αυτό το ερώτημα, που θα μπορούσε να έχει απάντηση ίσα με πάρα πολλές σελίδες, ο Όσμπιλεν θέτει ένα γενικό πλαίσιο με απλό τρόπο που θα το κατανοήσουν όλοι. Αρχικά, υπενθυμίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν και στο παρελθόν σε ειδικές επιχειρήσεις, σε διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, καθώς και σε διάφορα οπλικά συστήματα. Επισημαίνει ωστόσο ότι αυτός ο τρόπος χρήσης παρέμενε κυρίως μεμονωμένος σε επίπεδο πλατφορμών και προϊόντων. Για παράδειγμα, συστήματα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν σε τομείς όπως η αναγνώριση στόχων, η πλοήγηση μη επανδρομένων οχημάτων ή η ανάλυση εικόνας, αναφέρει ο Όσμπιλεν. Επισημαίνει όμως ότι η αλλαγή που βλέπουμε σήμερα δείχνει ένα διαφορετικό στάδιο. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει πλέον να είναι μια βοηθητική τεχνολογία που λειτουργεί μέσα σε μεμονωμένα συστήματα και μετατρέπεται σε ένα επίπεδο που επιταχύνει τον συντονισμό των γενικών επιχειρήσεων. Υπενθυμίζει ότι προηγουμένως, στον πόλεμο της Ουκρανίας, προϊόντα υποστηριζόμενα από τεχνητή νοημοσύνη άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο στο πεδίο όσο και στα μετόπιστεν. Υπογραμμίζει ότι αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη τοποθετείται απευθείας στο επίκεντρο των παραμέτρων λήψης αποφάσεων, προσδίδοντας πρωτοφανή ταχύτητα σε αυτές τις διαδικασίες. Η τεχνητή νοημοσύνη πάβει να είναι απλώς ένας υποστηρικτικός παράγοντας. Στο σημείο αυτό, ο Αλπέρ Όσμπιλεν κάνει έναν πολύ εύστοχο ορισμό. Γι' αυτόν τον λόγο, δεν πρέπει πλέον να μιλάμε για πόλεμο υποστηριζόμενο από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά για συνθήκες πολέμου που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια προσθέτει, στο πρόσφατο παρελθόν, οι διαδικασίες ανάλυσης πληροφοριών γίνονταν με έντονη ανθρώπινη εργασία, παρά τις όποιες εφαρμογές αυτοματοποίησης. Πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και αναφορές από το πεδίο εξετάζονταν επίσης από διαφορετικές ομάδες. Χρειαζόταν χρόνος για να ενοποιηθούν αυτά τα δεδομένα σε ένα μέρος για να μετατραπούν σε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σκανάρει και να συσχετίσει αυτήν την τεχνητή

Τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Εδώ, ο Osbilen κάνει το θέμα λίγο πιο συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μοντελοποιήσει τις κινήσεις των κινητών εκτοξευτών πυράβλων του εχθρού. Επισημαίνει επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε άκρως στρατηγικά ζητήματα, όπως η διάταξη των συστημάτων αεράμυνας, το μέγεθος της δραστηριότητας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι αλλαγές στη δραστηριότητα των ραντάρ και των ηλεκτρονικών εκπομπών, καθώς και η πυκνότητα των επικοινωνιών στα δίκτυα διοίκησης και ελέγχου. Δορυφορικές εικόνες, δεδομένα αναγνώριση από μη επανθρωμένα οχήματα, σαρώσεις ανοιχτών πηγών και σήματα διαφορετικών αισθητήρων δημιουργούν μεγάλα σύνολα δεδομένων. Όταν όλα αυτά αναλύονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο η χαρτογράφηση των στρατιωτικών υποδομών, όσο και η παρακολούθηση των αλλαγών στο πεδίο επιταχύνονται θεαματικά. Αυτό δημιουργεί μια νέα ασυμμετρία στον συμβατικό πόλεμο. Η πλευρά που μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα πιο γρήγορα αποκτά το πλεονέκτημα να καθορίζει τον ρυθμό του πολέμου, λέει ο Osbilen. Όποιος κατανοήσει σωστά τη μετάβαση, θα αποκτήσει προβάδισμα. Φυσικά, η ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης σε τέτοιο βαθμό στο πεδίο των επιχειρήσεων φέρνει μαζί τις επιφυλάξεις ή, για να είμαστε πιο ειλικρινείς, ακόμα και φόβους. Σύμφωνα με τον Alper Osbilen, το θέμα δεν είναι ο φόβος, αλλά η κατανόηση αυτής της μετάβασης σωστά και η σοβαρή προετοιμασία. Σήμερα, ο Osbilen μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη ως έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Αυτός, ο πολλαπλασιαστής, θα συνεχίζει να αλλάζει ριζικά την ταχύτητα των πολέμων, τους κύκλους λήψης αποφάσεων και τον ανταγωνισμό στον τομέα των πληροφοριών. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή αυτής της νέας εποχής, η οποία δεν μοιάζει καθόλου με το παρελθόν, δηλώνει ο Osbilen.

Μπορεί η Τούρκη να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης? Πριν απαντήσει σε αυτό το ερώτημα που μας απασχολεί όλους, ο Οσμπιλέν αναφέρει ότι τα μη επανδρομένα συστήματα που αναπτύσσονται στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και τα δίκτυα αισθητήρων των διάφορων πλατφορμών αποτελούν μια σημαντική βάση. Ωστόσο, τονίζει ότι το επόμενο κρίσιμο ζήτημα είναι διαφορετικό και ολοκληρώνει τα λόγια του ως εξής. Το πιο βασικό ζήτημα εδώ είναι η ενσωμάτωση. Πρέπει να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά για το πόσο γρήγορα θα ενσωματωθούν οι αισθητήρες των μεμονωμένων πλατφορμών στα επίπεδα ανάλυσης και λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στην περιφέρεια όσο και στο κέντρο. Γιατί στο πεδίο μάχης του μέλλοντος το πλεονέκτημα δεν θα εξαρτάται μόνο από τον αριθμό ή την ποικιλία των πλατφορμών, αλλά από το ποιος θα μπορεί να κατανοεί ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια τα δεδομένα που προέρχονται από αυτές τις πλατφόρμες και να τα μετατρέπει σε μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δείξει και ποιοι θα πρωταγωνιστήσουν στη νέα εποχή. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς και γίνεται πλέον ολοένα και πιο σαφές ότι όσοι κατανοήσουν σωστά αυτή τη μετάβαση θα αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!